έχω η μαμτέρα, τη μαμτεράδα ανάτο. Σε ό,τι πρόζα πράσινε στρανή. Ην τύχο πάμε βερνέσαι, νύσνο πια με υπότρε.